0: Throwback al Dalodo, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, και εδώ ο Σέβα Παλέσα. Bonjour, Μπίραν Μπαράλτζε Μαφελόδο, Jamie Wayne, now neck on Bay Breakfast, for the bottom of the weekend.
1: Hey! Εγώ πρέπει να κάνω ένα Δουαρδί Καλπίσο, θα σου όλα τα λίγα Φελόδο, σαν δεκτή, κόλλη με την δεκτή, κόλλη.
0: Wayne, ουα, μαϊάλ, τα ιεπ, αν τι λεξ, κουζάνι, τα τικέτα, ο φορσε καλμα σαλβά.
1: Αν δει, καντουνί, ρε φεγγί, το λίγα Φελόδο. Specialment for the weekend, για κμόρτι Νικόλε Σιπτ, φλασία, ο αντεπλατάζιν, etc. Λάτα Φελόδο, σε ένα χαράζε ο με κάρ
0: Dalodu dija dam platseu dija adom la as insomma abzussa seba
1: mush wahdi
0: eh
1: mush wahdi na 0897 batli carl dalodu
0: bonjour carl
1: o edi liek
2: hi Jamie Wayne
0: bonjour
2: Jamie sta night liek kan desihbi con el Jamie trenia o con dello shetti col at breakfast, I don't know what I'm saying. Fennec Pizzalza.
1: Legenda.
2: Sitta ta' filodu.
1: Bravo.
2: Xif dal fik tara de
0: l-ħagġa. Disgustanti. Fennec filodu. Jo Fennec filodu.
1: Eżempju.
0: Iżal Fennec nħobbu, imma mux l-għu ħagġa filodu.
1: Taxħan ikollx filodu, jenu mbat.
0: Eh.
1: Pastizzi.
0: L-affarijiet innormali, kollox kontra d-dinja, Marija Santissima,
1: ma
0: kollox kontra d-dinja.
1: Namel ġurnata mmex remi
0: s-sombat. Fennek tiklu kiko filodu, la maħtaġa.
1: Ġek kil t-ġiġa mal-kox Fennek.
0: Disgustanti, bl-istufat?
1: Probably.
0: Mela, vip t-ġiġ bill il-ħobso, mela.